0: Καθημερινότητα χιτ μουσικά. Κάντρα FM.
1: Hey yo, big wave. Τέλα Μάικο.

0: 808 Shadow Towers
1: Puerto Rico.
2: Welcome to the paradise.
3: Το κρέμενο το hit μουσικά. Κιόντρα FM.